0: βιάτας, ναι με βιάτα. Πολύ με βιάτα. Λίκεν πάπκα πόν πουράνα. Σαλόγαν. Σαντά γιατρο. Yeah.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।